0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 4.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου, συντονίσου. Αναπνοή Radio.
5: This is a song in which to weep.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 5.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: take second best, put me to the test.
1: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 6.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
4: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
4: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε!
5: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: ώρα στο Αναπνοή Radio. Είναι 7.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 8.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Mr. BB King. BB King.
1: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 9.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
4: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
4: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
4: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
4: Σε περιμένουμε.
5: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 10.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 11.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Thank you very much. Obrigada.

0: ξυπνήσω.
1: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 12.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
4: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
4: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
4: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
4: Σε περιμένουμε!
5: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι μία.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 2.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 3.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Salidani la puro gera, sabuhan.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 4.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

anyone. I would stick to my fingers.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 5.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου.

0: that Charlie?
1: Yeah.
0: Hello, Charlie.
1: Yeah.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 6.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και αφού καταφέραμε και αποφύγαμε την σημαδιακή Τρίτη και 13 που ήταν χθες, η κακή εκπαίδευση είναι κοντά σας. Θα είναι για μια ολόκληρη ώρα από τις 6 μέχρι τις 7. Θα κάνουμε παρέα, ήρθε η ώρα μας, είναι αυτή η εβδομάδα. Ακούτε Αναπνοή Radio, μείνετε συντονισμένοι.

Η Τετάρτη είναι μία από τις καλύτερες ημέρες. Κάθε μέρα όμως είναι η καλύτερη. Εδώ στον Αναπνοή Radio μας ακούτε στο site του σταθμού, μας ακούτε στη σελίδα On Demand που αποθηκεύονται όλες οι εκπομπές μας και μπορείτε να τις ακούσετε όποτε έχετε χρόνο, είτε και την ώρα που είσαστε στον δρόμο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο site του σταθμού, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στα social των παραγωγών, οτιδήποτε, κάντε μας παρέα, στείλτε μας αφιερώσεις. Εμείς έχουμε φτιάξει μια λίστα που πιστεύουμε θα σας αρέσει. Για μια ολόκληρη ώρα λοιπόν θα είμαστε εδώ. Το site του σταθμού, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τα καλύτερα site, με τις καλύτερες και τις πληροφορίες που πρέπει να πάρετε. Έχει τους στίχους, έχει τους τίτλους των τραγουδιών. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα και από εκεί πολύ εύκολα. Και έχει ένα μικρό κουμπάκι που έχει ένα φλιτζανάκι με καφέ. Εκεί μπορείτε να στηρίξετε τον σταθμό, γιατί είστε η μόνη δύναμη του σταθμού. Είσαστε η μόνη που μπορείτε να το κάνετε αυτό. Σε εσάς στηριζόμαστε. Αναπνοή Radio λοιπόν, και ξεκινάμε.

Ήταν η Νίκο αυτή που μόλις ακούσαμε. Ήταν από το τραγούδι These Days, από το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ που ονομαζόταν Chelsea Girl. Ονομαζόταν έτσι γιατί κυκλοφόρησε το 1967 και ήθελε έτσι να πάρει λίγο από την έγκλη του μεγάλου εμπνευστή όλων του Άντι Γόρχολ, ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα φιλμ που κυκλοφόρησε το 1966 με αυτόν τον τίτλο, Chelsea Girl. Οπότε η Νίκο, μέλος αυτής της παρέας, με τη φόρα ενός νέου κοριτσιού που ξεκινάει τότε, είχε κάνει την αρχή της. Και θα περάσουμε σε μία άλλη κοπέλα που κι αυτή ήταν η μούσα μεγάλων δημιουργών. Είναι η Ανίτα Λέιν. Η Ανίτα Λέιν γεννήθηκε το 1960 στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Ήταν η φίλη και η μούσα του Nick Cave και όλης αυτής της παρέας, του Mick Harvey, των Bad Seeds, των πρώιμων Bad Seeds, από την πρώτη παρέα που ξεκίνησαν με το όνομα Girls, Boys Next Door. Η Ανίτα Λουίζ Λέιν ήταν η κοπέλα που τους έκανε παρέα, τους ενέπνευσε και δημιούργησε ένα δεσμό με τον Nick Cave από το 1977 και για 6-7 χρόνια. Πάντα έκανε παρέα όμως μαζί τους, πάντα τους υποστήριζε. Ήταν μέλος συγκροτήματός της, είτε στην αρχή είτε και μετά το 1985, όταν συνεργάζονταν μαζί. Το 1988... Όχι, νωρίτερα. Το 1982 είχε δημιουργήσει στο άλμπουμ Jungle Yark το τραγούδι Dead Joe και το Kiss Me Black. Είχε γράψει μαζί με το Cave το τραγούδι From Here to Eternity και το Stranger That Kindness. Μη σας ζαλίζω. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Θα αφιερώσουμε και άλλες εκπομπές, κομμάτια άλλων εκπομπών σε αυτήν. Έβγαλε δύο προσωπικά άλμπουμ. Το Dirty Pearl το 1993, που θα ακούσουμε εκεί μια συνεργασία που είχε με τον Nick Cave, το I Love You, Nor Do I.

Η Ανίτα Λέιν είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική ζωή. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 ταξίδεψε και έζησε στη Νέα Υόρκη, στο Βερολίνο, πίσω στην Αυστραλία, ξανά στο Βερολίνο, μέχρι που τη βρήκε η αρχή της δεκαετίας του 90 να είναι στο Μαρόκο. Έκανε δύο γάμους, έκανε παιδιά, έζησε καλά, επέστρεψε στη Μελβούρνη και στην Αυστραλία. Δυστυχώς έφυγε πολύ νέα, 60-61 ετών από κάποια ασθένεια. Το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε, το δικό της, το προσωπικό, είναι το άλμπουμ Sex O'Clock, και από εκεί θα ακούσουμε, έχει διάφορες διασκευές, θα ακούσουμε μία πολύ γνωστή διασκευή, ψέματα, μία διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού που ελπίζουμε σας αρέσει, το λέμε έναν ιδιαίτερο δικό της τρόπο και εμένα μου άρεσε πολύ και πιστεύω θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα στην Ανίτα.

Αυτή ήταν η Ανίτα Λέιν, λοιπόν, μία μούσα του punk rock των εκείνων των άγριων λίγο χρόνων, από τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας 80. Άφησε ένα έτσι αχνό αποτύπωμα στην ιστορία της μουσικής, αλλά τόσο σημαντικό και τόσο αγαπησιάρικο, και θα μιλήσουμε πάλι για αυτήν. Μ' αρέσουν οι φιγούρες που είναι πίσω από τα... στο παρασκήνιο, όχι τόσο πολύ, δεν επηρεάζουν μεν τα πράγματα, αλλά με έναν κρυφό και έναν μυστικό τρόπο που τα συνδέει. Και επειδή όλα συνεχίζονται και τίποτα δεν τελειώνει, ένα από τα τραγούδια που είχε τραγουδήσει και είχε κάπως έτσι, είχε μια ιδιαιτερότητα και είχε κάνει λίγο επιτυχία, ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά, αλλά εμείς θα το ακούσουμε στην κανονική του την εκτέλεση, που πρωτοκυκλοφόρησε, το τραγούδι που λέει ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, «Death is not the end». Είναι το τραγούδι του Bob Dylan που κυκλοφόρησε από το 25ο άλμπουμ του «Down in the Groove» του 1988. Στην κιθάρα επίσης να σημειώσουμε ότι είναι ο Mark Knopfler.

Και αφού ξεκινήσαμε έτσι λίγο με διασκευές και το πήγαμε κάπως εκεί, να συνεχίσουμε να ακούσουμε και ένα ακόμη. Είναι από την στιχουργό, συνθέτρια, παραγωγό, τραγουδίστρια Cat Power, όπως είναι γνωστή η Σαρλίν Μαρί Μάρσαλ, που γεννήθηκε το 1972. Γνωστή έτσι γιατί αυτό ήταν το όνομα του πρώτου της group. Το 2, μια πολύ σημαντική Αμερικανίδα τραγουδίστρια και δημιουργός. Γύρω στο 2000, ναι, το 2000 έβγαλε το 5ο στούντιο άλμπουμ της, που ήταν το Covers Record, ένα άλμπουμ όλο με διασκευές. Εμείς θα ακούσουμε τη Θάλασσα της Αγάπης, το Sea of Love, του Αμερικανού συνθέτη και στιχουργού Τσαν Μάρσαλ.

Και αφού τα τραγούδια σήμερα σε αυτή την λίστα που έχουμε φτιάξει με κάποιον τρόπο και τα τραγούδια και τα άτομα και οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους, να μιλήσουμε λίγο για την Jane Mallory Birkin, που γεννήθηκε στη Βρετανία το 1946, αλλά έγινε γνωστή, έχει παίξει ταινίες του Αντωνιόνι, το Blow Up, έχει παίξει στην ταινία Καλειδοσκόπιο το 1966, αλλά έγινε γνωστή από τη γνωριμία της με το Serge Gainsbourg το 1968 και μετά, όταν έγινε η μούσα του, όταν έγινε η γυναίκα που πρωταγωνιστούσε στις ταινίες του, όταν έγινε η γυναίκα που τραγουδούσε τα τραγούδια του, και πολύ γνωστή επίσης, μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της ήταν το 1976 όταν τραγούδησε το «Ζετέ μου ανοπλή», ένα τραγούδι που έκανε, δημιούργησε πολύ αίσθηση στην εποχή του και ένα είδος σκανδάλου. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα το αφιέρωμά μας στην Ανίτα Λέιν, που η ίδια το έχει τραγουδήσει με τον Nick Cave. Και να πούμε για την Jane Birkin ότι έγινε γνωστή για τις συμμετοχές στον κινηματογράφο. Εκτός από τη Γαλλία έχει παίξει και σε ταινίες μετά στην Μεγάλη Βρετανία. Σε ταινία στο «Ο θάνατος στον Νείλο», ας πούμε, της Αγκάθα Κρίστη το 1978. Έχει κάνει και άλλα πράγματα. Έχει γίνει γνωστή γιατί είναι και μητέρα σημαντικών δημιουργών, όπως είναι η Σαρλότ Γκένσμπουργκ, και επίσης γνωστή και για την τσάντα Ερμές, που και με αυτόν τον τρόπο θα μείνει στην ιστορία. Εμείς ακούμε ένα τραγούδι από ένα από τα ύστερα άλμπουμ της, που κυκλοφόρησε το 2006. Είναι άλμπουμ που ήταν περισσότερο με αγγλόφωνα τραγούδια. «Fictions» είναι το τίτλος του, και εμείς ακούσουμε το «Harvest Moon».

Και να περάσουμε έτσι στην Scout Niblet, το, με το τραγούδι Could This Possibly Be, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε από το album It's Up to Emma, που κυκλοφόρησε το 2013.

Σας διαβάζω από ένα άρθρο της Λαμπρινής Κουζέλη από το Βήμα της Κυριακής την είδηση για το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2026, το οποίο το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης μάθαμε ότι το δώσανε, απονεμήθηκε στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, το οποίο μέσα από τον παιγνιώδη διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Αρχικά να πούμε ότι είναι παρήγορο το ότι η ποίηση ακόμα καταφέρνει να συγκινεί και να είναι στην πρώτη γραμμή της λογοτεχνικής παραγωγής. Πρέπει να το φροντίσουμε αυτό να παραμείνει έτσι. Και να πούμε τώρα γιατί αυτό το πράγμα μας αφορά. Σε εμάς λοιπόν μας αφορά γιατί η ποιήτρια Αν Κάρσον είναι μια γυναίκα που όλη της δημιουργικότητα στρέφεται γύρω από την αρχαιοελληνική γραμματεία. Γεννήθηκε στο Ρόντο το 50 και διδάχτηκε αρχαία ελληνικά από έναν καθηγητή της στο σχολείο την ώρα του μεσημεριανού φαγητού, όταν εκείνος διαπίστωσε ότι την συνάρπαζε η ποίηση της σαφώς. Κλασική φιλόλογος λοιπόν και δίδαξε με τη σειρά της σε μια σειρά από τα κλασικά γράμματα, τα δίδαξε σε μια σειρά από πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Πρίνστον, στη Νέα Υόρκη, στο Μίσιγκαν και στον Καναδά. Και αν θέλουμε έτσι κάπως με κάποιον τρόπο να τη γνωρίσουμε, η ίδια έχει φροντίσει να μας προτείνει να αρχίσουμε από τη μέση. Αυτή ήταν η πρόταση της Κάρσον όταν τη ρώτησαν σχετικά. Και η μέση είναι η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, έτσι ονομάζεται, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1998 και στα δικά μας τα ελληνικά κυκλοφόρησε από τον Πατάκη φέτος το 2026 σε μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού. Ένα βιβλίο που την έκανε ευρέως γνωστή και βασίζεται σε ένα ποίημα του Στησίχορου που αναπλάθει το μύθο του Γυριώνη. Παρουσιάζει τον γίγαντα του μύθου ως νεαρό αγόρι με κόκκινα φτερά που ερωτεύεται τον υπερόπτη Ηρακλή, ο οποίος αφού τον σαγίνευσε τον εγκαταλείπει ανηλαίως. Λοιπόν, η ιστορία του Γυριώνη συνεχίζεται στο Red Rec Doc του 2013 με τον ερωτευμένο ήρωα σε όριμη ηλικία. Back

Και αφού βρισκόμαστε στο χώρο της λογοτεχνίας, έτσι πολύ σύντομα να πούμε ότι σαν μια μέρα από τις προηγούμενες, 7 Οκτώβρη του 1849, πέθανε στη Βαλτιμόρη ο Edgar Allan Poe, ο οποίος, σχεδόν 170 χρόνια πίσω, ο οποίος παραμένει όμως επίκαιρος, παραμένει μια φωνή που έχει επηρεάσει πάρα πολλούς κατοπινούς του και πολλούς μέχρι τώρα. Με αφορμή αυτό να πούμε ότι κυκλοφόρησαν μόλις στην Ελλάδα τρία βιβλία του, η αφήγηση του Arthur Gordon Pym από τον Nantucket σε μετάφραση Πολύκαρπου Πολυκάρπου από τις εκδόσεις Gutenberg.

κυκλοφορεί το «Κοράκι και άλλες σκοτεινές ιστορίες», σε μετάφραση Βαγγέλη Γιαννίση από εκδόσεις Μίνωας. Κυκλοφορεί «Η πτώση του οίκου του Νάσερ και άλλα διηγήματα» του Γιώργου Κόκαλη, εκδόσεις Νίκας. Και το «William Wilson» από το Μετέχμιο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό μέσα σε μια χρονιά μόνο να κυκλοφορούν 4 έργα ενός λόγω τέχνη που τόσο καιρό πριν έφυγε από κοντά μας.

Λοιπόν, τώρα μια και πιάσαμε τους ποιητές, τους λογοτέχνες και όλα αυτά, να πούμε μια μικρή ιστορία, να πούμε ότι σαν όπως σε λίγες μέρες, 28 Νοέμβρη του 1757 μόλις, γεννήθηκε στο Σόχο του Λονδίνου ο ποιητής, ζωγράφος και χαράκτης William Blake. Από μικρό παιδί ο Blake έβλεπε οράματα, ισχυριζόταν πως μπορούσε να επικοινωνήσει με τα πνεύματα και πως εμφανίζονταν μπροστά του άγγελοι και προφήτες από την Παλαιά Διαθήκη. Σε ηλικία 10 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και αφοσιώθηκε στις τέχνες. Εισήχθη σε σχολή ζωγραφικής, μαθήτευσε στον πλευρό του καταξιωμένου χαράκτη James Basire και ύστερα φίτησε στη Βασιλική Ακαδημία, όπου ανέπτυξε το προσωπικό του ύφος στη ζωγραφική, επαναστατώντας συχνά ενάντια στους καθηγητές του. Ταυτόχρονα διάβαζε και έγραφε ποίηση. Το 1782 ο Blake παντρεύτηκε την Catherine Butcher, στην οποία έμαθε γραφή και ανάγνωση, καθώς και την τέχνη της χαρακτικής. Σε όλη τη ζωή του, ο Blake αγωνιζόταν για την ισότητα των δύο φύλων μέσα στο γάμο και υποστήριζε την κατάργηση των νόμων που απαγόρευαν τη μοιχεία και την πορνεία. Δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα το 1783 και ένα χρόνο αργότερα άνοιξε ένα τυπογραφείο που τύπωνε και τις δικές του ποιητικές συλλογές, τις οποίες εικονογραφούσε κιόλας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απόλυτη καλλιτεχνική ανεξαρτησία του. Μάλιστα, είχε αναπτύξει μια καινοτόμο μέθοδο χάραξης και συνδύαζε τις εικόνες με τα κείμενά του με έναν τρόπο πρωτοποριακό. Ένα από τα μείζωνα έργα του είναι το βιβλίο «Η γάμη του ουρανού και της κόλασης», που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Νεφέλη σε μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού, στο οποίο καταγράφονται βιβλικές προφητείες παραλλαγμένες ώστε να εκφράζουν τις πεποιθήσεις του Blake για τον ρομαντισμό, καθώς και τα επαναστατικά πιστεύω του. Ο ίδιος ασπαζόταν τα ιδεώδη της Γαλλικής και της Αμερικανικής Επανάστασης και θεωρούσε πως ο σατανάς του Τζον Μίλτον, ο οποίος αμφισβητεί το Θεό και ενορχιστρώνει την πτώση του ανθρώπου, ήταν μια σπουδαία ηρωική φιγούρα. Όσοι συγκρατούν τις επιθυμίες τους, το κάνουν επειδή οι επιθυμίες τους είναι τόσο αδύναμες που μπορούν να συγκρατηθούν, γράφει ο Blake. Λοιπόν, ο William Blake πέθανε στις 12 Αυγούστου του 1827, εκείνη την περίοδο που είχε ξεκινήσει την εικονογράφηση της Θείας Κωμωδίας του Δάντη, η οποία και έμειναν ολοκλήρωτη. Παρόλο που οι κριτικοί της εποχής του περιφρονούσαν το έργο του εξαιτίας του ιδιόρυθμου χαρακτήρα του, σήμερα θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς ποιητές στην ιστορία. Και γιατί όλα αυτά τώρα? Γιατί στο άλμπουμ κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2024 με τον τίτλο Unsoulment, ψύχωση, του Ματ Τζόνσον, τον ΔΔ δηλαδή, υπάρχει το πολύ ωραίο τραγούδι ότι μερικές μέρες κάθομαι να πιω τον καφέ μου στον τάφο του William Blake. Some days I drink my coffee by the grave of William Blake.

και υπό τους ήχους των Mercury Rev, του αμερικάνικου συγκροτήματος από τη Νέα Υόρκη. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Συμπληρώσαμε σχεδόν μία ώρα μαζί. Πριν φύγω να σας πω να μην παραλείψετε να ακούσετε τις επόμενες εκπομπές. Είναι εξαιρετικές. Συλλέκτης ήχων εξαιρετικών. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε. Μία μικρή έκπληξη. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Λεωνίδας Διαμαντής. Juke Joint με το Θανάση Μαυροδήμο μετά για 2 ώρες από τις 8 μέχρι τις 10. Και από φέτος και από τον Οκτώβριο, από τον φετινό Οκτώβριο, Γλυκό Κιδόνι, κάθε Τετάρτη από τις 10 μέχρι τις 11, με τη Βάσια Τρασέλα και τον Μπάμπη Χουτζούμι, καινούργια εκπομπή. Οφείλουμε να τους ακούσουμε, να τους δώσουμε κουράγιο, να τους ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Εσείς δεν φεύγετε λοιπόν, δεν πάτε πουθενά, μένετε στον Αναπνοή Radio και η Κακή Εκπαίδευση θα είναι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα, πάλι στις 6 την επόμενη Τετάρτη. This ancient love of ours, buried under moon and stars, once held in these hands of mine, beautiful, sacred, and so alive, long before the earth was cool, before human beings grew old and cruel, and life became so overwhelming, long before they drew a breath, you and I, no end. Long before they came to dig, I was on my knees to lift your fragile bones. Held

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 7.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.
5: Δεν ακούω.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Και μόλις ξεκινάει η εκπομπή Συλλέκτης ήχων εξαιρετικών με τον Λεωνίδα Διαμαντή. Στην τεχνική υποστήριξη ο Θανάσης Μαυροδήμος. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Ελπίζω, εύχομαι να είστε καλά.

Είστε εννοείται συντονισμένοι στον Αναπνοή Radio. Στο σταθμό με την πιο καταπληκτική, με την καταπληκτική ομάδα. Σήμερα θα ακούσουμε ελληνικά συγκροτήματα, rock, pop, ψυχεδελικά, με ελληνικό ή αγγλόφωνο στίχο. Και θα έχουμε και μία έκπληξη. Ανάμεσα στα συγκροτήματα που είχα διαλέξει για σήμερα είναι και δύο συγκροτήματα στα οποία συμμετέχει ένας μουσικός από τη Λιβαδιά, ο Αλέξανδρος Λίβας. Θα μιλήσουμε στην πορεία μαζί του. Θα ξεκινήσουμε με την Αριάννα Κάπα και το συγκρότημά της που λέγεται «Κομμάτι που λείπει». Και η Αριάννα Κάπα είναι κόρη του Γιώργου Καρανικόλα, ο οποίος είναι γνωστός από τους Last Drive και γενικότερα είναι γνωστός στην ελληνική μουσική σκηνή. Εδώ έχουμε το δεύτερο άλμπουμ της Αριάννας, κάνει τα δικά της βήματα, ο Μπαμπάς της είναι στην παραγωγή, παίζουν πολύ γνωστή μουσική όπως ο Αλέξης Καλοφολιάς. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι «Ψηλά βουνά».

Ωραία, ξεκινήσαμε λοιπόν με την Αριάννα Κάπα και το κομμάτι που λείπει είναι το συγκρότημά της και Cinema Verité λέγεται το άλμπουμ. Εμείς ακούσαμε τα Ψηλά Βουνά. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το καινούργιο δίσκο των Victory Collapse, που είναι ένα γνωστό συγκρότημα στην ελληνική μουσική σκηνή. Νομίζω ότι είναι το τρίτο τους άλμπουμ. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το τραγούδι «Μόνο οι φυλακισμένοι έχουν το χρόνο να διαβάζουν».

0: Πολύ καλή Victory Collapse. Θα ακούσουμε τώρα ένα ντουέτο. Από το ντουέτο αυτό είχα βάλει ένα κομμάτι και στην πρώτη εκπομπή της καινούργιας σεζόν. Είναι οι Almost Friends. Είναι συγκρότημα, είναι που το απαρτίζουν η Άγκη Βρετού και ο Αρτούρο Μπαρέτη και η μουσική τους προσανατολίζεται σε folk στοιχεία με ένα άρωμα αμερικάνα και ιρλανδικής μουσικής. Εμείς θα ακούσουμε από τον πρώτο τους δίσκο «Leave Me Alone».
1: You spread rumors, news and gossip, and you too like a girl, a grumpy

Καλησπέρα στον Ηλία, σαν Πρεβίβα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες στην παρέα. Θα αλλάξουμε ύφος τώρα και θα πάμε σε πάρα πολύ δυναμικό μουσικό ύφος. Θα ακούσουμε ένα συγκρότημα που λέτε Frenzy και θα σας πω μια μικρή ιστορία πάνω σε αυτό. Το συγκρότημα απαρτίζουν τρία αδέρφια. Τα τρία αδέρφια αυτά είναι εγγόνια του Ψαραντώνη. Είναι παιδιά του Ψαρογιώργη, του Γιώργη Ξυλούρη δηλαδή. Τα δύο αγόρια συνήθως τους βλέπουμε να παίζουν σε βιντεάκια, να παίζουν σε πανηγύρια και γιορτές στην Κρήτη. Ο ένας παίζει λαούτο, ο άλλος παίζει λύρα. Όταν δεν παίζουν τους παραδοσιακούς ρυθμούς λοιπόν, μαζί με την αδελφή τους συγκροτούν το συγκρότημα αυτό που λέγεται Frenzy, που είναι ένα punk συγκρότημα. Απεκδίονται δηλαδή τις παραδοσιακές φόρμες, την παραδοσιακή τους στολή ας πούμε, και γίνονται πανκιά. Οπότε από αυτό εμείς το κομμάτι, από το συγκρότημα αυτό, θα ακούσουμε το κομμάτι Jack of All Trades.

Όντως καταιγιστική η Φρέντζη. Την καλησπέριζουμε πάλι στο Θανάση. Καλωσορίζω και καλωσορίζω τον Μπάμπη το Χουτζούμι στην ραδιοφωνική παρέα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα από την Θεσσαλονίκη που είναι, κινείται στα όρια του ψυχεδελικού ροκ. Το συγκρότημα λέγεται Αναξάτρας και έχουν πολύ ρυθμικά μοτίβα και ονειρικές μελωδίες και έτσι πολύ ταξιδιάρικα κιθαριστικά σόλος. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Celestial Gaze.

0: Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι σας έχω μια μικρή έκπληξη, γιατί τελευταία στιγμή προέκυψε ένας καλεσμένος. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά μαζί του. Είναι ο Αλέξανδρος Λίβας, ο οποίος είναι από την Λιβαδιά μουσικός, είναι μαθητής του David Lynch, σαξοφωνίστας και με σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τώρα μαζί με άλλους συμφοιτητές του και φίλους του συμμετέχει μάλλον στη δημιουργία δύο συγκροτημάτων. Το ένα συγκρότημα λέγεται Fat Band, το άλλο λέγεται Lucy Monks. Θα μιλήσουμε μαζί του να μας πει λίγα λόγια για τη μουσική και να ακούσουμε και τα κομμάτια. Αλέξανδρε, ακούμε, ακούς?
1: Ναι, καλησπέρα, Λεωνίδα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να σου μιλήσω λοιπόν για τη Fat Band. Είναι ένα εννιαμελές project που παίζουμε funk και soul και blues και μπορώ να πω ότι έχουμε βρει ένα δικό μας ρυθμό.
0: Ναι. Όχι.
2: Έλα ρε εσύ, δεν ακούγεται.
0: Αλέξανδρε. Για μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό να δούμε λίγο τα τεχνικά θέματα. Θανάση, εντάξει, είμαστε τώρα?
2: Ναι.
0: Ακούγεται ο Αλέξανδρος? Αλέξανδρε, μπορείς να μιλήσεις λίγο, ναι. Ωραία, λοιπόν. Για πες μας, θα μιλήσουμε λίγο για τους Fat Band. Πάλι έχουμε πρόβλημα. Συγγνώμη, Αλέξανδρε, μισό λεπτό. Θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι και θα αποκαταστήσουμε λίγο το τεχνικό πρόβλημα. Εντάξει. Μείνε στη γραμμή λίγο. Μείνε λίγο στη γραμμή. Θα ακούσουμε κάτι άλλο και θα επανέλθουμε στη συνομιλία μας. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Μισό λεπτό. Μέχρι να δούμε λοιπόν να ακούσουμε κανονικά, να αποκατασταθεί η επικοινωνία μας με τον Αλέξανδρο, θα ακούσουμε ένα καινούργιο τραγούδι από τον καινούργιο δίσκο της Αλκιών, που είναι μια πολύ ανερχόμενη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Παίζει και με τις παραδοσιακές φόρμες και ενσωματώνει δηλαδή στη μουσική της και παράλληλα γράφει και με το δικό της ύφος κομμάτια.

Περιμένοντας να λύσουμε λίγο το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει, θα πάμε τώρα να ακούσουμε το συγκρότημα Σώμα, το οποίο έχει ελληνικό στίχο, και το τραγούδι λέγεται «Η χώρα του φωτός».

0: Ακούσαμε τη χώρα του Φωτός από το συγκρότημα Σώμα. Είναι το πρώτο τους, ο πρώτος τους δίσκος που κυκλοφόρησε τώρα. Θα πάρουμε πάλι τώρα από την αρχή αυτά που σας έλεγα και για τεχνικούς λόγους δεν μπορέσαμε έτσι να τα ολοκληρώσουμε για τον καλεσμένο μας τον απόψινό που είναι ο Αλέξανδρος Λίβας από την Λιβαδιά, μουσικός. Είναι μαθητής του David Lynch στο σαξόφωνο. Έχει σπουδέσει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έχει με άλλους φίλους δημιουργήσει, συμμετέχει στη δημιουργία δύο μουσικών συγκροτημάτων. Το ένα λέγεται Fat Band, το άλλο λέγεται Lucy Monks. Οπότε θα έχουμε μια συνομιλία μαζί του για να μας πει περισσότερα στοιχεία. Αλέξανδρε, να σας ακούς τώρα.
1: Ναι, καλησπέρα Λεωνίδα.
0: Καλησπέρα. Για πες μας λίγο τις μουσικές σου προτιμήσεις. Με ποια μουσική εσύ θέλεις να ασχοληθείς περισσότερο.
1: Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν είναι ένα το ζάνερο της μουσικής που θα ήθελα να ασχοληθώ. Μου αρέσει αρκετά η ηλεκτρονική μουσική. Μου αρέσει όμως και η jazz, soul, funk. Mm-hmm. Σαν σαξοφωνικός κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, για τα σχήματα τώρα.
0: Ναι, για πες μας λίγο για τους Fat Band στην αρχή.
1: Ναι, αρχικά αυτό το σχήμα απλώς σχηματίστηκε για να μπορούμε να παίζουμε κομμάτια που μας άρεσαν, κυρίως funk και soul. Και ξεκινήσαμε μερικά live στην Κέρκυρα. Σαν φίλοι και φοιτητές που αρχικά παίζαμε covers, αλλά στην πορεία, ας πούμε, δεν μας έφτασαν ούτε τα άτομα, ούτε είχαμε όρεξη να ξεκινήσουμε και να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας. Και πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε γράψει ένα άλμπουμ. Mm-hmm.

Ναι. Όχι. Για να ακούσουμε λίγο το τραγούδι Baby από τους Fat Band και θα επανέλθουμε.

0: right, man.
1: Καλώς ορίζω στην παρέα τον Βέρνελ, τον Σίμο, τον Λουκά, τον Ξηρογιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ζητάμε συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Λίβα, ο οποίος συμμετέχει σε αυτό το συγκρότημα που ακούσαμε προηγουμένως, τους Fat Band, με το τραγούδι Baby. Ο Αλέξανδρος έλεγε ότι ετοιμάζουν ένα πρώτο τους δίσκο, και πραγματικά αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι εντυπωσιακό για ντεμπούτο. Ευελπιστούμε ότι θα παρουσιάσουμε τον δίσκο αμέσως μετά την κυκλοφορία του. Ο Αλέξανδρος όμως συμμετέχει και σε ένα άλλο συγκρότημα με άλλους μουσικούς που λέγεται Lucy Monks. Θα ακούσουμε το κομμάτι Penis και θα το ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια άλλη εκπομπή που θα έχουμε καλύτερη σύνδεση.

Μπράβο στα παιδιά, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στην μουσική τους πορεία. Ακούτε πάντα τον Αναπνοή Radio, πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στο site του σταθμού υπάρχει ένα μπανεράκι, θα το δείτε, που γράφει Buy Me a Coffee, support τον Αναπνοή. Εκεί μπορείτε, αν θεωρείτε ότι οι μουσικές είναι ωραίες και σας αρέσουν και θέλετε να συνεχίσει τη λειτουργία του ο σταθμός, μπορείτε εκεί να μπείτε και να προσφέρετε ό,τι ποσό θέλετε. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο συγκρότημα που το είχαμε γνωρίσει ως Bad Habits, τώρα άλλαξε όνομα, η Dismiss, μια θέση στον ήλιο.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα παράξενο ντουέτο που λέγεται Κουκουράξα. Συνδυάζει μια minimal φόρμα μαζί με αφήγηση και ο δίσκος τους λέγεται Κουκουράξα νούμερο 2. Θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Beating.

Και με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω. Να καλησπερίσω στην παρέα των Πάνο Πλαγιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Το Δούνου του έχουμε ένα μήνυμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ελπίζω να περάσατε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον Θανάση Μαυροδήμο για την τεχνική υποστήριξη. Θα τον ακούσετε τώρα το επόμενο δίωρο στην εκπομπή Juke Join και αργότερα στις 10 η πρώτη εκπομπή που θα κάνει το δίδυμο Μπάμπης Κουτζούμης. Και Βάσια Ρασέλα με την εκπομπή τους Γλυκό Κιδόνι.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 8.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Καλησπέρα σας. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Απόψε η μελαγχολία της blues αντά την ηλεκτρική ενέργεια της rock μουσικής. Το Duke Joint ζωντανά μέσα από το συχνό του αναπνοή radio. Για να μετατρέψουμε τη θλίψη και τις σταγόνες της βροχής σε δυνατά ρίφς και αυθεντικούς ρίφους. Καλησπέρα σε όλους. Ακούσαμε τους Fabulous Thunderbirds. Last Sunday morning the sunshine felt like rain. Και Alban Brothers Band with the help of God. And the wasting time no more. I still have two strong legs and even wings to fly. Ένας βαθιά συναισθηματικός ύμνος που έγραψε ο Γκρέκ Άλμαν στη μνήμη του αδερφού του, Ντουέν Άλμαν, ο οποίος σκοτώθηκε σε δυστύχημα με μοτοσυκλέτα τον Οκτώβριο του 1971. Το τραγούδι εκφράζει έτσι το αρχικό σοκ της απώλειας, αλλά σταδιακά μετατρέπεται σε ένα μήνυμα εσωτερικής δύναμης και επιβίωσης. Στους στίχους που απευθύνονται στη Μισάιλ. Να πω ότι ο Γκρέκ παροτρύνει όσους τρινούν να βγουν έξω, να κοιτάξουν τα αστέρια και να προχωρήσουν μπροστά, τιμώντας τη ζωή αντί να παραδίδονται στη θλίψη.

ξεκινήσαμε κάπως επεισοδιακά σήμερα. Δεν πειράζει, θα το βρούμε στην πορεία. Το επόμενο κομμάτι από τα πιο εμβληματικά στην ιστορία της blues, παρόλο που γράφτηκε αρχικά από τον Albert King το 67, η διασκευή εδώ των Paul Butterfield Blues Band στα τέλη της ίδιας χρονιάς άφησε το δικό της έτσι ξεχωριστό στίγμα. Το τραγούδι κινείται γύρω από την απόλυτη κακοτυχία και την αίσθηση ότι η μοίρα ενός ανθρώπου είναι προδιαγεγραμμένη από τη στιγμή της γέννησής του λόγω των κακών αστρολογικών ιονών. Να πω ότι το τραγούδι γράφτηκε, δεν γράφτηκε από τον Albert King μάλλον, αλλά δημιουργήθηκε για χάρη του στην δισκογραφική εταιρεία Stax Records. Η Stax ήθελε ένα κομμάτι έτσι με σύγχρονο εμπορικό blues ήχο που να συνδυάζει τα προδοσιακά blues με τη soul της εποχής, κάτι που ο Albert King το απογείωσε. Να πω ότι ενώ η αρχική έκδοση του Albert King βασιζόταν στο αυστηρό έτσι soul groove της Stax, ο Paul Butterfield έφεραν τον ήχο του Chicago Blues και του Blues Rock. Λοιπόν, η διασκευή αυτή έτσι βοήθησε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στο παραδοσιακό αφροαμερικάνικο blues και το λευκό ρόκο της δεκαετίας του 60. Εμείς θα ακούσουμε τη σύνδεση Bartender and Bad Side.

να πούμε τις καλησπέρες μας στη Γιώτα που μας επισκέφτηκε, στο Λεβέντη τον Δημήτρη που είναι εδώ πέρα, στον Ηλία τον Κοσμίδη που επίσης είναι εδώ πέρα, στον Πάνο Πραγιάννη, καλησπέρα αδερφέ, στην Πανδώρα, καλησπέρα Πανδώρα, στον Ηλία τον Σέμπρε Βίβα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε όλοι στην παρέα του Juke Joint. Εμείς θα συνεχίσουμε Beck, Bogert και Apis σε μια σύνθεση του Superstition. Εδώ τώρα υπάρχει μια ιστορία γύρω από αυτό το κομμάτι. Το 1972 ο Stevie Wonder, θέλοντας έτσι να προσθέσει μια rock πινελιά, καλέσει στο στούντιο τον Βρετανό έτσι, κιθαρίστα, τον Jeff Beck. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του διαλύματος στο στούντιο

Το κομμάτι φυσικά και το ξέφτηκε στο νούμερο 1, αφιώνοντας την εκδοχή του Beck, που βγήκε το Μάρτιο του 1973 περίπου, στη σκιά του, ως μια σκληρή heavy rock διασκευή. Παρά τον άκρο τώρα έτσι χορευτικό ρυθμό της, οι στίχοι κάνουν ξεκάθαρα να φωνά στις γνωστές λαϊκές προσλήψεις και κακοτυχίες. Ο Γόντερ έτσι χρησιμοποίησε τις προλήψεις ως μεταφορά για να καυτηριάσει την τυφλή πίστη και τα θρησκευτικά έτσι και πολιτικά κοινωνικά δόγματα χωρίς κριτική σκέψη. Κάτι που τελικά οδηγεί έτσι στην άγνοια και την εκμετάλλευση. Εμείς θα ακούσουμε το Superstition από τους Beck, Borget και Apis.

Θα ροκάρουμε σήμερα το βράδυ. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη ιδιαίτερη, έτσι, ψυχεδελική διασκευή, ενός από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά κομμάτια της blues. Να πω ότι το τραγούδι γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά το 1927 από τον θρυλικό τυφλό μουσικό της blues, τον Bly Lemon Jefferson. Έγινε βέβαια ευρύτερα γνωστό όταν ο Bob Dylan στο ντεμπούτο άλμπουμ του 1962 το επανέφερε. Λέγεται ότι ο Bly Lemon ένιωθε το τέλος του να πλησιάζει και το έγραψε. Και πράγματι πέθανε με 2 χρόνια αργότερα του 1929. Πρόκειται για τους The Deviants και τη σύνθεση «See That My Grave Is Clean». Skip Clean. Να πω ότι οι Deviants ενένταξαν στη δική τους έτσι acid rock και proto-punk εκδοχή του κομματιού στις ζωντανές εμφανίσεις και σε μετέπειτα κυκλοφορίες. Το τραγούδι μιλά για την υπενθύμηση της συνειτότητας και αποτελεί ουσιαστικά μια σειρά από λεπτομερείς οδηγίες ταφής από την οπτική γωνία ενός ετοιμοθάνατου. Οι στίχοι περιγράφουν μακάβρες και ρεαλιστικές εικόνες, το σκάψιμο του τάφου με το ασημένιο φτιάρι, το μακρύ σκηνή που κατεβάζει το φέρετρο και το αποχαιρετιστήριο φίλι. Ενώ στην αρχική η εκδοχή του 27 είχε έναν πιο πνευματικό έτσι χαρακτήρα παράπονο, οι Deviants πιστοί στο αναρχικό έτσι και θορυβόδη χαρακτήρα τους μεταμόρφωσαν το κομμάτι. Αντικατέστησαν την ακουστική μελαγχολία με παραμορφωμένες ηλεκτρικές κιθέρες, ψυχεδελικά jamming και μια σκοτεινή σχεδόν εφιαλτική ατμόσφαιρα που αντικατόπτριζε την πραξιακή αγωνία, την παρακμή και την κοινική οπτική της underground σκηνής του Λονδίνου στα τέλη του 60. Ακούστε το.

Και μετά τους φανταστικούς Deviants θα πούμε την καλησπέρα μας στον Πατήρ. Καλησπέρα Γιάννη, στο Σίμω. Καλώς ήρθατε στην παρέα το Αναπνοή. Εμείς θα συνεχίσουμε έναν ιδιαίτερο κιθαρίστα, Ρόι Μπουκάναν. Η σύνδεση που έχω επιλέξει είναι, δεν έχω ξαναπαίξει σε κάποιες άλλες διασκευές. Γράφτηκε από τον μπασίστα Γουίλι Ντίξον και κυκλοφόρησε το 1962. Πρόκειται για το Κάνα Judge, A Book by the Cover. Να πω ότι στην αρχική εκτέλεση του Bo Diddley βασιζόταν σε ένα έτσι γρήγορο ρυθμό. Ο Μπουκάναν πήρε το κομμάτι και του έδωσε έτσι μια καταιγιστική ηλεκτρική blues rock χρειά, χρησιμοποιώντας την εμβλητική του αυτή την Fender, την Telecaster που χρησιμοποιούσε. Το τραγούδι περιστρέφεται γύρω από τα γνωστά, από το πασίγνωστο ρητό «Μην κρίνεις», ένα βιβλίο από το εξωφελό του. Οι στίχοι χρησιμοποιούν μια σειρά από έξυπνες μεταφορές της Αμερικάνικης Υπαίθρου για να δείξουν ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι απατηλή. Να πω ότι το τραγούδι αποτελεί μια χιουμοριστική αλλά και ουσιαστική δήλωση ενάντια στις προκαταλήψεις και την επιπόλαιη κριτική των ανθρώπων με βάση την κοινωνική τους τάξη, τα ρούχα τους ή την εμφάνισή τους. Καθρεφτίζεται σε μεγάλο βαθμό και την ίδια τη ζωή του Μπουκάναν, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο, ο οποίος απέφυγε τις λάμψεις του Χόλιγουντ, ντυνόταν απλά, ζούσε αντισυμβατικά και έμεινε στην ιστορία ως ο καλύτερος άγνωστος κιθαρίστας του κόσμου. Ήταν στην πραγματικότητα ένα βιβλίο με απλό εξώφελο αλλά με ένα απίστευτο μουσικό βάθος. Απολαύστε τον.

υπέροχο Ζωή Μπουχάναν. Όπως καταλάβατε, σήμερα θα παίξουν κάποια ιδιαίτερα κομμάτια που κρύβουν πίσω τους ιστορίες. Άλλοτε παράξενες, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε θλιβερές. Όπως το επόμενο κομμάτι, Cream, I'm So Glad. Μια διασκευή ενός Delta Blues κομματιού του 1931. Γράφτηκε και χορογραφήθηκε από τον Skip James. Να πω ότι ο Skip James βάζει το κομμάτι του σε ένα παλιότερο τραγούδι του 27 με τίτλο So Tired. Ωστόσο ο James αντικατέστησε τη φράση του So Tired με τη φράση So Glad. Η Cream, ο Clapton δηλαδή, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker πήραν αυτό το ακουστικό γρήγορο κομμάτι του James και το μεταμόρφωσαν σε ριζικά σε ένα ηλεκτρικό blues rock ύμνο που κινείται ανάμεσα στην ειρωνία, τη συναισθηματική κόπωση και τη λύτρωση. Να πω ότι στη δεκαετία του 60 πολλά βρετανικά και αμερικάνικα rock συγκροτήματα διασκεύασαν παλιά blues κομμάτια Αφροαμερικάνων καλλιτεχνών χωρίς να τους αποδίδουν τα χρήματα. Προς τιμήν τους, και γι' αυτό τους παίζουμε και εμείς από εδώ σήμερα, οι Cream έκαναν αντίθετο. Διασφάλισαν ότι ο Skip James θα λάμβανε κανονικά όλα τα ποσοστά του που αναλογούσαν. Να πω ότι εκείνη την περίοδο ο Skip James ήταν ηλικιωμένος, ξεχασμένος και νοσηλευόταν με καρκίνο, αδυνατώντας να πληρώσει τα ιατρικά του έξοδα. Οπότε τα χρήματα από τα δικαιώματα των Cream που προσέφεραν, του προσέφεραν μάλλον μια αξιοπρέπεια και έτσι άνετη στα τελευταία του χρόνια ζωής. Να πω μάλιστα ότι ο Skip James πρόλαβε να τους δει τους Cream να παίζουν το τραγούδι του ζωντανά στη σκηνή πριν πεθάνει το 1969, δηλώνοντας ενθουσιασμένος. Είχε πει μια φράση, αυτό το κομμάτι σίγουρα θα αντέξει το χρόνο. Να πω ότι με τα θάνατο και να κλείσω, η χείρα του έστειλε μια ευχαριστήρια επιστολή στον Jack Bruce. Cream και I'm So Glad.

ήταν η Cream με το υπέροχο κομμάτι I'm So Kind. Θα μεταφερθούμε τώρα στους Grateful Dead, All New Milwaukee Blues, Milwaukee, συγγνώμη, Milwaukee Blues. Να πω ότι το κομμάτι ηχογραφήθηκε το 1928 από τους Canon Jack Stombers, έχουμε ακούσει κομμάτια τους, και ηχογραφήθηκε πάλι το 1930 από τον Noah Lewis. Το Milwaukee της ιστορίας είναι μια περιοχή με ξυλουργία και εργοστάσια ξυλίας κάπου στον Τενεσί. Στις αρχές του 20ου αιώνα το μέρος ήταν ένα διάσημο στους μουσικούς των blues ως ένα έτσι hot spot για διασκέδαση, τζόγο και πάρτις. Οι στίχοι σκιαγραφούν ένα σκληροτράχιο λες χαρακτήρα που γεννήθηκε στην έρημο και μεγάλωσε σε μια φωλιά λιονταριών. Να πω ότι το κομμάτι της περιλαμβάνει χιουμοριστικές ή ποιητικές αναφορές σε τοποθεσίες που ξεκινούν από τι, όπως Τέξας ή Τιμπουκτού. All New Milwaukee Blues.

Υπέροχη η Grateful Dead. Θα πούμε την καλησπέρα μας και στο Λουκά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και θα συνεχίσουμε με Bonnie Wright. Βέβαια το τραγούδι ανήκει στον Mississippi Fred McDowell. Where may a few of your lines, είναι δύο κομμάτια, και το κοκόμο blues. Είναι μια σύνθεση με δύο κομμάτια blues. Να πω ότι η Wright γνώρισε το McDowell το 69, όταν ήταν 20 ετών. Έγινε μαθήτριά του, της έμαθε τη slide κιθάρα, τα κόλπα. Και περιόδευσε μαζί του και τον θεωρούσε ένα από τους σημαντικότερους μέντορές της. Πρόκειται για δύο ιστορικά έτσι blues. Η ιστορία πίσω από τα δύο αυτά τραγούδια αποκαλύπτουν τις αυθεντικές ζωές των Delta και τις Country Blues. Το κομμάτι πραγματεύεται τη μοναξιά, την απόσταση και τη λαχτάρια επικοινωνία. Η ιστορία του Kokomo Blues είναι έτσι μια από τις πιο συναρπαστικές στα blues, καθώς αποτελούσε και το θεμέλιο λίθο για ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια όλων των εποχών που ηχογραφήθηκε το 1928 από τον Scrapper Blackwell και αναφερόταν στην πόλη του Kokomo, της Ινδιάνα. Το τραγούδι μιλάει για το ταξίδι, τη φυγή και την αναζήτηση ενός καλύτερου μέρους. Συχνά αυτά τα κομμάτια έχουν υπονοούμενα σεξουαλικούς υπενιγμούς. Να πω ότι υπάρχει μια φράση «Lemon Light City» ή «Eleven Light City» σε πιο παλιές εκδοχές. Εικάζεται ότι αναφέρεται είτε στα 11 φανάρια που είχε τότε η πόλη του Kokomo στην Ινδιάνα, είτε στα 11 παρόναμα μπαρ που λειτουργούσαν εκεί κατά την περίοδο της πρωτοπαγόρευσης. Το κομμάτι από τη Λιάτση μέχρι και σήμερα το σήμα κατά τεθένα της πόλης το κομμάτι αποτελεί ένα σήμα κατά τεθένα της Bonnie Wright. Αποδεικνύοντας ότι μια νεαρή έτσι λευκή γυναίκα μπορούσε να παίξει παραδοσιακά έτσι αυτά τα βρώμικα slide των blues με τον ίδιο ηλεκτρισμό και σεβασμό όπως ο Fred McDowell. Λοιπόν, απολαύσετε.

Bonnie Wright, υπέροχη. Δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν οι Rolling Stones. Λοιπόν, τις πρώιμες φυσικά δισκογραφίες των Rolling Stones. What a shame, η σύνθεση. Το οποίο έτσι αποτυπώνει την αγάπη τους για τα blues. Η ηχογραφή δεν ξεκινήθηκε το 1964 στα θρηλυκά στούντιο της Chess στο Σικάγο. Οι στίχες ακολουθούν την κλασική παράδοση κακοτυχίας, απόγνωσης και της καθημερινής πάλης. Οι στίχοι φυσικά, για αυτό το επέλεξα, κρύβουν μια ανησυχία της περίοδου του ψυχρού πολέμου. Γίνεται μια αναφορά μέσα που λέει ότι θα μπορούσε να κοιμηθώ σε καταφύγιο όλη τη νύχτα. Αντανακλάτησε το διάχυτο φόβο της δεκαετίας του 60 για έναν πυρηνικό πόλεμο, καθώς τα καταφύγια ήταν φλέγον θέμα συζήτησης στην κοινωνία τότε, όπως νομίζω και σήμερα ακόμα αυτή η ιστορία καλά κρατεί. What a shame.

Και θα συνεχίσουμε αφού πούμε την καλησπέρα μας στο Βέρναλ. Αδερφέ, εμείς ξεχάσαμε να απαντήσουμε έναρξη στα VLC από τις υπεροχές μουσικές σου και θα σου αφιερώσουμε και το επόμενο κομμάτι. Κάνε hit, let's work together. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Wilbur Harrison το 1962. Το 69 μέσα στην καρδιά των κοινωνικών αναταραχών στις ΗΠΑ και το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, ο πόλεμος στο Βιετνάμ, άλλαξαν τους στίχους, ο Χάρισον άλλαξε τους στίχους, τη μελωδική αυτή της προσέγγισε με τον τίτλο αυτό που ξέρουμε «Let's work together», τον οποίο θα μας πούνε και οι «Can't hit». Μετέτρεψε σε ένα τραγούδι για τις σχέσεις, σε ένα έτσι πανανθρώπινο ύμνο αλληλεγγύης. Το τραγούδι επικεντρώνεται σε τρία μηνύματα, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Στην συλλογική προσπάθεια, δηλαδή ο στίχος «μαζί θα σταθούμε, διαιρεμένοι θα πέσουμε», τονίζεται ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα απομονωμένος. Στην κοινωνική ειρήνη έτσι και ισότητα, το πνεύμα της εποχής των χίπης για ειρηνική συνύπραξη, ζητώντας από τους ανθρώπους να αφήσουν τις διαφορές τους και να εργαστούν για ένα κοινό καλύτερο μέλλον. Και φυσικά την αμοιβαία εξάρτηση. Δηλαδή, οι στίχοι έτσι επισημαίνουν ότι η ευημερία του ενός εξαρτάται άμεσα από την ευημερία του διπλανού μας. Εμείς θα το ακούσουμε και θα το αφιερώσουμε στον Βέρναλ. Can't hit, let's work together.

0: Και μετά τους κάναν hit και μια και πολιτικοποιήσαμε το θέμα, η ώρα είναι 9 παρά 1, δεν ξέρω πόσο θα προλάβουμε και δεν θέλω να το αφήσω. Να πω ότι για να αφήσω να παίξω το επόμενο κομμάτι, να περάσει η ώρα, λίγο ένα λεπτό. Ακούτε την εκπομπή Juke Joint, με τον Θανάση Μαυροδήμο, κάθε Τετάρτη βράδυ, ζωντανά, τα στούντια της Αναπνοής Radio. Σήμερα καταπιαστήκαμε με την blues rock, δηλαδή κομμάτια blues που έχουν παίξει από rock σε rock εκτελέσεις.
1: I speak tonight for the... Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 9.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Και επανήλθαμε. Συγγνώμη για το... Συγχωρέστε μας για αυτή την παράξενη αναστάτωση. Δεν το χάσαμε το κομμάτι, θα το ακούσουμε το επόμενο. Μπήκε το κομμάτι The Moving Sidewalks και ακούμε τη σύνδεση Joy Blues. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, έτσι, ψυχεδελικά blues rock. Το συγκρότημα από το Houston του Texas, το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό ως το πρώτο επαγγελματικό σχήμα του θρυλικού κιθαρίστα του ZZ Top, του Billy Gibbons. Να πω ότι το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 1968, αλλά όταν το συγκρότημα διαλύθηκε το 1969, ο Gibbons και ο Mitchell κράτησαν ακριβώς αυτή τη δομή για να δημιουργήσουν το ZZ Top. Το Joy Blues, και εκεί θέλω να σταθώ, κινείται στην κλασική, έτσι, blues μελαγχολία και ψυχελικό πειραματισμό στα τέλη των 60. Αλλά ο όρος Joy χρησιμοποιείται συχνά στην αμερικάνικη αργό για να υποδουλώσει το μέσο καθημερινό άνθρωπο. Δηλαδή περιγράφει την ψυχολογική κατάσταση ενός ανθρώπου που παλεύει με τα πάθη του. Και αυτό είναι ο Joy Blues που ακούμε.

0: Και αφού ευχαριστήσουμε και την Δήμητρα για τα καλά της λόγια, θα την καλωσορίσουμε στην παρέα του Αναπνοή Radio και στην εκπομπή εδώ του Juke Joint. Εμείς θα συνεχίσουμε και πιάσαμε αυτά τα πολιτικά έτσι, και τα κοινωνικά. Το κομμάτι που ήταν να παίξει προηγουμένως, το παίξουμε τώρα. Μιλώ για το Electric Flag και σύνθεση Killing Floor. Να πω ότι η φράση Killing Floor προέρχεται από τα ασφαλεία του Σικάγο. Ένα περιβάλλον, όπως ξέρουμε, γεμάτο αίματα, βία, σκληρότητα. Να πω ότι στην αυθεντική εκτέλεση ο όρος χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια έτσι καταστροφική, κακοποιητική ή ψυχοφθόρα ερωτική σχέση. Τώρα στην εκτέλεση που έχω επιλέξει εγώ από τους Electric Flag προσθέτει ένα βαθύτερο έτσι, κοινωνικό πολιτικό επίπεδο. Το τραγούδι ξεκινά με ένα ηχητικό απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Φυσικά στα background ακούγεται ένας άνθρωπος να γελά ειρωνικά, ενώ ακολουθούν ήχοι από σιρήνες και φασαρία. Με αυτόν τον τρόπο το συγκρότημα συνέδεσε το σφαγείο όχι μόνο με τα προσωπικά βάσανα, αλλά και με τη βία των φυλετικών ταραχών στις ΗΠΑ και τη σφαγή φυσικά του πολέμου του Βιετνάμ. Να πω ότι το τραγούδι γράφτηκε αρχικά από τον Χάιλιν Γουλφ, ηχογραφήθηκε, συγγνώμη, από τον Χάιλι Γουλφ το 1964. Όταν ο Μάικ Μπλουμφίλντ σχημάτισε τους Electric Flag το 1967, ήθελε να δημιουργήσει έτσι έναν ήχο που να ενώνει την blues με τα πνευστά της soul. Και το κατάφερε νομίζω. Killing Floor.
1: I speak tonight for the dignity of man and the destiny of man. Every man has a part.

Μάικ Μπλούφιλντ και η παρέα του στο Kill Floor. Να μην ξεχνάμε και ένα μπανεράκι που έχει η σελίδα πάνω, αν μπορείτε να μας κεράσετε ένα καφεδάκι και θέλετε, θα το δεχτούμε πολύ ευχαρίστως.

λειτουργεί έτσι ως μια γέφυρα που συνδέει το εξευγενισμένο ήχο του καλλιτέχνη με τον ηλεκτρικό, γεμάτο ενέργεια κόσμο των αυθεντικών blues bar του Τέξας. Το τραγούδι έτσι ουσιαστικά αποτελεί ένα μουσικό προσκλητήριο όπου ο καλλιτέχνης ξεσηκώνει το κοινό χρησιμοποιώντας τη μουσική ως το απόλυτο γιατρικό για τις έγνοιες της καθημερινότητας. Τι μπορεί σε φόλ.

Και συνεχίζουμε με ένα αρκετά παλιό, μια μάλλον διασκευή, από ένα κομμάτι που γράφτηκε το 1923 από τον Jimmy Cox, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οικονομικής ύφεσης της Αμερικής, στην Αμερική. Φυσικά έγινε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως από την Bessie Smith, η οποία το ηχογράφησε το Μέιο του 1969, η οποία κυκλοφορία συνέπεσε με το μεγάλο κράχ του 1929 και τη μεγάλη ύφεση, μετατρέποντας το τραγούδι σε έναν απόλυτο ύμνο εκείνης της σκληρής εποχής. Εμείς θα το ακούσουμε από τους Derek and the Dominos, ένα τραγούδι που τραγουδά ο Eric Clapton, και είναι το Nobody Knows You When You Are Down and Out. Η θεματολογία του είναι διαχρονική και πραγματεύεται την εφήμερη φύση του πλούτου και την υποκρισία των ανθρώπινων σχέσεων. Καθρεφτίζει απόλυτα έτσι την προσωπική κατάσταση που του Eric Clapton 1970, όντως βαθιά ερωτευμένος με την Patti Boyd, τότε σύζυγος του κολλητού φίλου του George Harrison, ένας έρωτας χωρίς ανταπόκριση που τον οδηγούσε στην κατάθλιψη. Ήταν η περίοδος όπου ο Clapton άρχισε να βυθίζεται στον εθισμό της ηρωίνης και του αλκοόλ. Παρά τη δόξα του, ένιωθε συναισθηματικά down and out, πεσμένος και απένταρος. Η ερμηνεία του στο κομμάτι δεν είναι απλώς μια διασκευή, είναι μια κραυγή για τη δική του μοναξιά και την πίεση της διασημότητας.

υπέροχος Eric Clapton και η Derek and the Dominos. Και μια και αναφερθήκαμε προηγούμενα στο CZ Top, θα τους ακούσουμε τώρα στο Just Got Paid. Κυκλοφόρησε το 1972 και καθόρισε τον ήχο του συγκροτήματος. Να πω ότι η θεματολογία του τραγουδιού είναι απλή, άμεση και απόλυτα ταυτισμένη με την εργατική τάξη. Το κομμάτι ξεκινά έτσι με τη φράση που περιγράφει την ανακούφιση και τη χαρά του εργάτη που επιτέλους κρατάει στα χέρια του τους σκόπους μιας εβδομάδας σκληρής δουλειάς. Και φυσικά η διέξοδος του Σαββατοκύριακου, η τσέπη είναι γεμάτη χρήματα, η νύχτα πέφτει και ο ήρωας είναι έτοιμος να σκεδάσει, αφήνοντας πίσω τη ρουτίνα. Στους στίχους αναγνωρίζει έτσι με χιούμορ ότι το χρήμα μπορεί να θεωρείται η ρίζα κάθε κακού, αλλά σίγουρα είναι προτιμότερο από το να μην έχεις τίποτα. Ένα σημείο της καθημερινότητας, του μόχθου και της ανάγκης για απόδραση, είναι η σύνδεση που θα ακούσετε. Just Got Paid.

0: Και η ώρα πλησίασε. 9.30, μισή ώρα πριν το τέλος της εκπομπής. Θα καλησπερίσουμε, θα καλωσορίσουμε στην παρέα του Αναπνοή Ράδιο δύο νέα παιδιά με μια νέα εκπομπή, το Γλυκό Κιδόνι, τη Βάσια και τον Μπάμπη, τον Μπάμπη και τη Βάσια. Θα τους πούμε καλή αρχή και παιδιά, καλώς ήρθατε στην παρέα του Αναπνοή Ράδιο.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Εμείς που λέει και ένα ρητό θέλουμε να κρεφτούμε και η χαρά δεν μας αφήνει, διότι υπάρχει λόγος που παίζουμε αυτά τα κομμάτια, θα πρέπει να τα προσφωνήσουμε. Grateful Dead, επόμενη καλλιτέχνης. Just Like Tom Thalberts Blues. Ένα live από τον Ιούλιο του 1989. Θα το αφιερώσουμε στον Δημήτρο Λεβέντη, γιατί ξέρω ότι του αρέσει ο Bob Dylan. Ένα από τα εμβληματικά τραγούδια του Dylan, το 65, το οποίο η Death το υιοθέτησαν στο ζωντανό ρεπερτόριο, μετατρέποντάς τους σε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια των συναυλιών τους. Οι στίχοι του τραγουδιού περιγράφουν ένα σκοτεινό ταξίδι ενός ανώνυμου αφηγητή στην πόλη Χουάρες του Μεξικού. Το κομμάτι είναι γεμάτο από εικόνες ακολασίας, συντονισμού, αλκοόλ, ναρκωτικών, διαφθοράς. Ο ήρωος βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα ξένο τόπο, αντιμέτωπος με επικίνδυνες γυναίκες και διεφθαρμένους αστυνομικούς. Η στίχη είναι έτσι βαθιά επηρεασμένη από την beat λογοτεχνία, κυρίως του Kerouac, και τους καταραμένους ποιητές, Ρεμπό, Πόε. Να πω ότι οι Grateful Dead το παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά το Μάρτιο του 1985. Just Like Tom Thorpe's Blues.

Και αφού καλησπερίσουμε και τον κύριο Γιάννη, κάποιος με είχε γράψει προηγουμένως για να δουν ότου. Μάλλον ήρθε εδώ πέρα για να μας δει πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση της Τετάρτης στα βράδια, καθότι νομίζω ότι είμαστε άτακτα παιδιά. Εμείς όμως θα του αφιερώσουμε αυτή τη σύνθεση που θα ακούσουμε από τους Lynyrd Skynyrd, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε από τον J.J. Cale. Φυσικά οι Skynyrd το πήραν και το έδωσαν ένα εκρηκτικό rockabilly southern rock χαρακτήρα. Μιλώ για το Call Me Breeze, με δυνατά πνευστά και ένα ευλημετικό solo πιάνο του Billy Powell. Η διασκευή αυτή γνώρισε τεράστια επιτυχία και απέφερε φυσικά και σημαντικά πνευματικά δικαιώματα στον Cale. Περιστρέφεται γύρω από την απόλυτη ελευθερία. Μάλλον γι' αυτό ο Γιάννης έχει έρθει εδώ πέρα, για να διαπιστώσει την ελευθερία και τον νομαδικό τρόπο ζωής και την απόδραση από τις ευθύνες του κόσμου. Τα ακούς, αδερφέ? Η φιλοσοφία του τραγουδιού είναι να εκτιμάς την απλότητα και να ζεις χωρίς περιορισμούς. Φυσικά τέριαζε απόλυτα με το ευρύτερο πνεύμα της rock κουλτούρας του 70, αλλά και με τη θεμελιωδία των Lynyrd Skynyrd. Call Me the Breeze.

0: Mr. Breeze.
1: Αυτή ήταν η Skinhead και η σύνθεση του JJ και η Local Me Breeze. Τώρα θα γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω, δίχως να θέλω να προδώσω την ηλικία μου. Είναι ένας δίσκος που είχα πάρει με χαρά το 1980, όταν είχε πρωτοβγεί. Τον θυμάμαι σαν σήμερα αυτό το δίσκο, τον είχα πάρει με λαχτάρα να τον ακούσω. Μιλάω για τους Rolling Stones. Ένα δίσκο των Rolling Stones που κυκλοφόρησε 1980. Είναι ένα από τα πιο έτσι ατμοσφαιρικά και σκοτεινά blues των Rolling Stones, η σύνδεση που έχω επιλέξει, και είναι το Down the Hall. Δεν έχει παιχτεί ποτέ ζωντανά σε συνέδρια του συγκροτήματος. Θεωρείται ως ένα κρυμμένο διαμάντι της δισκογραφίας. Οι στίχοι ξεφεύγουν από τα κλασικά rock κλισέ και βυθίζονται σε έτσι υπαρξιακά και ψυχολογικά διέξοδα. Να πω ότι το τραγούδι ξεκινά έτσι με μια ευθεία ερώτηση. Θα σου αγοράσουν όλα τα χρήματα τη συγχώρεση? Θα σε κρατήσουν μακριά από την αρρώστια ή το κρύο? Έτσι είναι μια ειρωνική ματιά στη δική τους κατάσταση ως πάμπλουτοι rock stars, αναγνωρίζοντας ότι τα λεπτά, τα χρήματα δεν προστατεύουν την ψυχή. Η φράση «Down the hall» λειτουργεί ως μεταφορά για την βαριά κατάθλιψη, την απομόνωση, τη δυστυχία και την τρέλα. Φυσικά, πολλοί θεωρούν το κομμάτι αντανακλά προσωπικά τα βιώματα του Keith Jarrett και τη μάχη του με τους εθισμούς εκείνης της περίοδου, της δεκαετίας του 70. Το «Down the hall» έτσι αποτελεί μια απόδειξη ότι ακόμα και σε μια περίοδο pop disco εποχή, στα τέλη του 70 και αρχές του 80, οι Stones δεν έχασαν ποτέ τις βαστιές τους έτσι αυθεντικές ρίζες από τα Chicago Blues που αγάπησαν. Το έβαλα μόνο και μόνο γιατί είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι και θα το απολαύσουμε μαζί, αφού πούμε και την καλησπέρα μας και στον Ηλία, ο οποίος, Ηλία, ξέρεις εσύ.

Και κάπου εδώ, αφού θυμηθήκαμε τα νιάτα μας το 80, δεκαετία του 80, αρχές του 80, θα σας πούμε με μια μεγάλη καληνύχτα. Είμαι ο Θανάσης Μαυροδήμος, ήταν η εκπομπή Juke Joint με κομμάτια blues παιγμένα σε rock εκτέλεση, όπως λέει και ένας φίλος, πήραν φωτιά τα σύρματα. Εμείς θα σας αφήσουμε εδώ πέρα, θα παρουσιάσουμε το νέο εκπομπή, μάλλον θα προσφωνήσουμε την εκπομπή Γλυκό Κιδόνι με τη Βάσια και τον Μπάμπη, τον Μπάμπη και τη Βάσια. Θα τους ευχηθούμε για άλλη μια φορά τα καλύτερα. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Αναπνοή Radio. Εμείς θα σας αφήσουμε με ένα κομμάτι, με μια σύνδεση την οποία θα την αφαιρώσουμε στο φίλο μου τον Λεωνίδα που είναι εδώ πέρα και με ανέχεται. Neil Young, Ambulance Blues. Θεωρείται ένα από τα πιο σκοτεινά και σύνθετα και αυτοβιογραφικά κομμάτια της καριέρας του. Ο τίτλος του είναι μεταφορικός. Το ασθενοφόρο συμβολίζει την απεγνωσμένη προσπάθεια να διασωθούν τα απομεινάρια μιας ετοιμοθάνατης εποχής. Τον φίλο του που χάθηκαν και τα ναρκωτικά. Από τα ναρκωτικά και των κοινωνικών κινημάτων που απέτυχαν. Από ότι το 72 ο Neil Young γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία με το album Harvest. Αντί όμως να ακολουθεί την πεπατημένη, φυθίστηκε σε μια σκοτεινή περίοδο συγκλονισμένος από το θάνατο του κιθαρίστα Danny Wettin και του Bruce Berry από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Το Ambulance Blues γράφτηκε σε αυτή την περίοδο όπου απέρριψε τη standard mainstream βιομηχανία. Το τραγούδι λειτουργεί ως ένας επικίδιος για την αντικουλτούρα της δεκαετίας του 1960. Ο Young θάβει τις ψευδεστήσεις του. Το κομμάτι γράφεται στην καρδιά του σκάνδαλου του Watergate. Οι πιο διάσημοι στίχοι του τραγουδιού φωτογραφίζουν ξεκάθαρα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος κάποια στιγμή λέει ποτέ δεν γνώρισε άνθρωπο που να λέει τόσα ψέματα. Είχε μια διαφορετική ιστορία για κάθε ζευγάρι μάτια. Ο Γιάνκ εκφράζει την απόλυτη αηδία του για τη διαφθορά της εξουσίας που δηλητηρίασε τα ιδανικά της γενιάς του. Καλό σας βράδυ, θα είμαστε μαζί την άλλη Τετάρτη λίγο μετά τις 8. Να προσέχετε.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 10.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Γιατί το κηδώνει, έχει κάτι από φθινόπωρο, κάτι από γιαγιά, κάτι από εκείνες τις γλυκές μυρωδιές που μένουν στη μνήμη και σε ταξιδεύουν χωρίς να το καταλάβεις.

Κάπως έτσι θέλουμε λοιπόν να είναι και εμείς αυτή η εκπομπή. Ένα μικρό ραδιοφωνικό καταφύγιο γεμάτο μουσικές, σκέψεις, ιστορίες και συναισθήματα.

Ανεβάστε την ένταση στον υπολογιστή, στο λάπτοπ, στο τάμπλετ, από όπου μας ακούτε και ελάτε να κάνουμε τη νύχτα μας πιο γλυκιά.

0: σε αυτή την παρέα δεν είμαστε μόνο εγώ και εσείς, η Βάσια Ρασέλα και εσείς. Σε αυτή την παρέα βρίσκεται και ο Μπάμπης, Μπάμπης Χούτς όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα. Εγώ έχω διανύσει κάποια ραδιοφωνικά χιλιόμετρα, για τον Μπάμπη όμως αυτή είναι η πρώτη εκπομπή, οπότε θα ήθελα να τον καλωσορίσουμε με το πιο γλυκό, όμορφο και τρυφερό τρόπο. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από εμένα, φίλοι και φίλες ακροατές. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2026, ώρα 10, βροχερή Τετάρτη, δροσερή προς το κρύα, θα έλεγα, αλλά πολύ χουχουλιάρικη.

στον Ηλία, στην Ελένη. Ελπίζω να μην παραβλέπω κάποιον. Καλησπέρα σε όλους. Ένα τυχαίο γεγονός, Πάνος Βλάχος. Συνεχίζουμε.

Καλησπέρα και στο Γιώργο το Κουβάρα από τον σταθμό Black Duck Radio. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για την ακρόαση. Ευχόμαστε καλή αρχή και σε εσάς. Ακούτε παιδιά Black Duck Radio, είναι από εκεί από όπου ξεκίνησα ουσιαστικά την πορεία μου.

0: Γιώργος Ρους, κόκκινο φως και μπάμπι. Ο Γιώργος Ρους έχει πατήσει τα 50 πλέον.
1: Α, κοντά σε μένα δηλαδή.
0: Ναι, κοντά σε σένα. Έχει μεγαλώσει αρκετά. Εγώ τον θυμάμαι από το κομμάτι «Εξαιρέσεις» ακόμα, το οποίο είχε κάνει τρελό πάταγο.
1: Εντάξει, δεν τον λες και πολύ μεγάλο.
0: Δεν μας συμφέρει να τον πούμε πολύ μεγάλο.
1: Έτσι.

0: να σας πω και μια πληροφορία για τον Γιώργο Ρούς. Έχει γράψει τους στίχους για το «Ένα φιλί» της Χάρης Αλεξίου και έχει συμμετάσχει και σε δίσκο στη δισκογραφία του Γιάννη Κότσιρα, οπότε αυτό, Μπάμπη, τον κάνει έναν πολύ καλό τραγουδοποιό, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για άλλους καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ, είναι μεγάλο ταλέντο.
0: Και συνεχίζει τη μουσική του πορεία, έτσι, δεν έχει σταματήσει.

τις αγάπες μας και τα χαιρετίσματά μας στο Γιώργο το Βέρναλ από την Αθήνα. Είναι και αυτός μέρος της οικογένειας κάθε Παρασκευή.

0: Και πόσες φορές έχουμε βρεθεί άραγε σε ένα πάρτι όπου βαριόμαστε, καθόμαστε σε μία γωνία, πίνουμε το ποτό μας και παρακολουθούμε όλους τους υπόλοιπους. Μπάμπη, σου έχει τύχει?
1: Ναι, μου έχει τύχει, αλλά συνήθως προτιμώ να είμαι με παρέα, γιατί και το πάρτι θέλει παρέα για να τα σπάσεις, νομίζω. Με το να διασκεδάζεις μόνος σου, καλή φάση, αλλά φαντάσου να το μοιράζεσαι με κάποιον ακόμη.
0: Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα, αλλά και αυτή η μοναξιά, έτσι, σε βάση σκέψη με τον εαυτό σου και σε έναν εσωτερικό διάλογο, που δεν τη λες και άσχημη.
1: Όχι, δεν τη λες άσχημη. Εγώ είμαι όμως της παρέας.
0: Οκ.

0: Εδώ η παρέα στο στούντιο μας ζητάει γλυκό κηδόνι, πραγματικό γλυκό κηδόνι, να φτιάξουμε δηλαδή και να φέρουμε.
1: Α, γεμίσαμε σιρόπια εδώ μέσα.

0: Cheers.
1: Καλησπέρα Γιώτα. Ως Διαμαγείας εμφανίστηκε στο chat, ως Διαμαγείας εμφανίζεσαι και σε σταθμό.

0: Γεια σου Ηλία Σέμπρε Βίβα, τις καλησπέρες μας.
1: Καλησπέρα και στη Βαρβάρα. Βαρβαρούλα, ευχαριστούμε πολύ που μπήκες αγάπη.
0: Να είσαι καλά κουμπάρα.

0: άμα τα έρευνα αυτό.
1: Και τώρα θα σε επιστρέψω, Μπάμπη, σε εποχές Πασόκ. Πραγματικά εποχές Πασόκ. Το ορθόδοξο, το παλιό, το καλό Πασόκ.
0: Έτσι, εκεί μεγαλώσαμε.

Από αύριο Πέμπτη, στην πόλη μας ανοίγει την πόρτα του το νέο Blues Bar Midnight, όπου θα φιλοξενήσει τον φίλο μας και συνεργάτη του σταθμού μας Αναπνοή Radio, Ηλία Κοσμίδη. Σας περιμένουμε όλους να κάνουμε μια έναρξη στο καινούριο μαγαζί, όλοι μαζί.

0: Να καλησπερίσουμε και τον Πάνο του Πραγιάννη, που είναι και εκείνος ραδιοφωνικός παραγωγός στα Αναπνοή Radio. Πάνο, ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη.
1: Γεια σου Παναγιώτη και από μένα.

0: Καλησπέρα και στο Λεωνίδα το Διαμαντή, με τις μουσικάρες του, όπως λέει ο Μπάμπης, έτσι δεν είναι Μπάμπη?
1: Ναι, ναι, παίζει, δεν το περίμενα εγώ από τον Λεωνίδα. Πραγματικά δεν ήξερα ποια είναι τα ακούσματά του τα μουσικά, πραγματικά δηλαδή. Τον άκουσα πριν και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ωραίος, είναι ωραίος.

0: Δεν κοιμόταν ποτέ αυτή η πόλη κάποτε λοιπόν, και δεν κοιμόταν καμία πόλη στην Ελλάδα κάποτε. Όλοι παρτάρανε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί. Ήταν αυτές οι ωραίες εποχές που λέγαμε, Μπάμπη.
1: Ναι, σίγουρα. Και άμα θυμηθώ και κάτι εποχές τύπου Πάσχα, έξω στη κεντρική πλατεία, να ξημερώνουμε και μετά να ξεκινάμε να ψήνουμε. Δεν υπήρχαν αυτές οι εποχές, ήταν επικές, εντάξει.
0: Εύχομαι να επιστρέψουν κάποια στιγμή, αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, αλλά εύχομαι κάποια στιγμή έτσι να επιστρέψουν αυτές οι όμορφες εποχές.
1: Ίσως στα εγγόνια σου, ξέρω εγώ.
0: Οκ, άρα εγώ δεν πρόκειται να τη ζήσω κι εσύ.
1: Με τίποτα, δεν παίζει αυτό.
0: Περάσαμε έτσι στην Alisa Green, όλα τα πάρτι του κόσμου. Συνεχίζουμε με πάρτις.

Να πούμε για την Αλίσσα Γκριν ότι γιορτάζει 10 χρόνια από την κυκλοφορία του κομματιού της και του άλμπουμ της Cocktail. Έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια και το κομμάτι έχει γίνει ευρέως γνωστό κυρίως τα τελευταία 3 με 4 χρόνια και κυρίως μέσω Instagram, συνόδευε φωτογραφίες έτσι, Cocktail, θα σε κάνω με παγάκια και τα λοιπά, συγγνώμη, καλοκαιρινές.

0: Οπότε, Μπάμπη, αν ψήνεσαι την 5η 12 και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η Ναλίσσα Γκριν θα παίζει στο Κλακάζ στην Αθήνα.
1: Θα μας δώσεις εισιτήρια, μήπως?
0: Εγώ εισιτήρια δεν θα δώσω, αλλά μπορείτε να μπείτε στο more.com και να πάρετε εισιτηριάκι σας, να πάτε να ακούσετε Ναλίσσα Γκριν.
1: Τσιγκούνα σε βλέπω.
0: Εντάξει, τσιγκούνα.
1: Δώσε λίγο στον κόσμο κάτι, ένα δωράκι. Πρώτη εκπομπή δηλαδή. Τι είναι αυτά που κάνεις?
0: Okay, θα το κοιτάξω για τις επόμενες. Με βρίσκεις λίγο
1: προετοίμαστη. Ένα χορηγό, πρέπει να βρούμε ένα χορηγό, να πάρουμε τη Μόρα, ας πούμε, να ορίσετε κανείς διαφήμιση στη Μόρ. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να μας χορηγήσει ένα-δύο εισιτηριάκια. Πρέπει να έρθει σε επαφή, νομίζω, το έχεις.
0: Ή έστω να μας κάνει Μόρ διαφήμιση, κάτι είναι και αυτό.
1: Okay, γιατί όχι.

0: Γεια σου Ελένη, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ελένα Ούτσα, ραδιοφωνική παραγωγός και αυτή του αναπνοή.gr.
0: Τώρα δεν θυμόμαστε πότε παίζεις Ελένη, θα μας συγχωρέσεις, τώρα μαθαίνουμε λίγο τους συνεργάτες μας. Εντάξει, οκ.
1: Πάμε.

0: Το κομμάτι μιλάει ξεκάθαρα για την πατριαρχία. Λεβεντογιός κάνει τα νίποτα χωρίς καμία επίπτωση.
1: Εγώ γουστάρω πάντως το όνομα Μαζόχα. Δεν ξέρω τι σου λέει εσένα, αλλά εγώ το βρίσκω σούπερ.
0: Και εμένα μου αρέσει το όνομα Μαζόχα. Λες να είναι Μαζόχα?
1: Λες να είμαστε Μαζόχες?
0: Είμαστε λίγο Μαζόχες.
1: Νομίζω όλοι εδώ στο σταθμό ένα Μαζόχισμό τον κουβαλάνε.

0: Να πούμε, παιδιά, ότι αν βρεθείτε Βόλο ή αν είστε από Βόλο, γιατί έχουμε και φίλους Βόλο, Μπάμπη.
1: Ναι, ναι, έχουμε, και εγώ έχω ένα πάρα πολύ καλό φιλαράκι, τον Βασίλη. Χαιρετίσματα στο Βασίλη, δεν με ακούει, δεν το ξέρει ότι κάνουμε εκπομπή, αλλά τα χαιρετίσματά μου.
0: Okay, χαιρετίσματα λοιπόν στο Βασίλη και στη Θωμίνα. Να πούμε ότι 22 Οκτωβρίου, την Πέμπτη, στο Καφέ Σαντάν στο Βόλο, παίζει ο Μαζόχα live. Η ώρα έναρξης είναι 9.30 και το εισιτήριο είναι μόνο 8 ευρώ. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για όσους βρίσκεστε Βόλο, για όσους θα περάσετε ή θέλετε να πάτε στην τελική Βόλο, να τον ακούσετε, παιδιά, γιατί έχει μια πολύ δική του άποψη επάνω στη σκηνή και τα κομμάτια.
1: Καλό το εισιτήριο των, πόσο είπες?
0: 8 ευρώ.
1: 8 ευρώ. Τσάμπα πράγμα, παιδιά. Τώρα το πώς θα φτάσεις, πόσα θα χρειαστείς, λίγο διόδια, λίγο βενζίνες. Εντάξει, θα σου πάει λίγο το κουστούμι, λίγο περισσότερο.
0: Εντάξει, αλλά με 8 βρουλά και θα ακούσεις Μαζόχα. Μην τα θες όλα δικά σου.
1: Είναι για τον Βασίλη αυτή η συναυλία.
0: Ακριβώς. Βασίλη, να πας.

0: terrasse.
1: Περάσαμε σε αγαπημένο δικό μου Παύλο Παυλίδη, μια πυρκαγιά σε ένα σπιρτόκουτο.

0: Και Μπάμπη, δεν θυμάμαι, μάλλον δεν ξέρω, συγγνώμη αν θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι στην Κεφαλονιά, στο Λουξούρι, που τον είχαμε δει live.
1: Ναι, ναι, αξέχαστο.
0: Ήταν μαγικός, ήταν μαγικός, παιδιά, ο Παυλίδης κάτω από ένα βράχο, η σκηνή υπέροχη, ένας χώρος τεράστιος όπου μπορούσες να χορέψεις όσο ήθελες, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν μαγευτικά, δηλαδή συνδυασμός διακοπές και Παυλίδη για μένα ήταν μαγευτικό.
1: Ναι, και ήταν και βράδυ που είχε πέσει και πολύ ζέστη του καλοκαιριού και είχε δροσίσει το βραδάκι και ήταν σούπερ, παιδιά, απίστευτο βράδυ. Ωραία συναυλία.
0: Ή μας φαινόταν δροσερό, τέλος πάντων, μας δρόσιζε φούλο Παυλίδης. Ήταν φοβερός πραγματικά.

0: έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλλού.
1: Να σου θυμίσω, Βάσια, ότι εκείνο το βράδυ εμείς δεν πληρώσαμε. Μπήκαμε από τα σύρματα.
2: Η αλήθεια είναι ότι, κοίτα, δεν πληρώσαμε. Δεν ξέρω γιατί δεν πληρώσαμε, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχουμε πληρώσει, έτσι.
1: Έλα ρε, αφού περίμενες απ' έξω, οπότε θα μπουν όλοι και μετά να μπεις εσύ.
2: Δεν τα έκανα εγώ αυτό. Δεν τα έκανα εγώ αυτό. Αυτό το έκανες εσύ, αν θυμάσαι πολύ καλά.
1: Έδωσα εγώ την ιδέα, αλλά...
2: Εντάξει,
1: δεν
2: την υλοποίησα. Την υλοποίησα, οκ. Okay. Δεν με χάλασε καθόλου. Η νεολαία Λεξουρίου το έκανα. Παιδιά, χίλια συγγνώμη αν κάποιος τυχαίνει να ακούει. Και αν χρωστάμε κάποια χρήματα, πείτε τα μας να σας στείλουμε.

Να σας ενημερώσουμε και για δύο εκθέσεις, συγγνώμη για το Σαρδάμ, από δύο συμπολίτες μας. Η μία είναι η Ντενάντα Μπούλαρη, φιλοξενείται και εγκαινιάζει τη νέα της έκθεση στην αίθουσα τέχνης Αστρολάβος, δεξαμενή στο Κολονάκι, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 10.30 το βράδυ. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι ως 5 Δεκέμβρη.

Και η δεύτερη έκθεση είναι από τον βιωτό και συγκεκριμένα από τον Κυριάκη ζωγράφο Γιάννη Μίχα, που εγκαινιάστηκε βασικά, γιατί πέρασε τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, αλλά η διάρκεια της θα είναι ως 27 Οκτωβρίου. Προλαβαίνετε, έχουμε λίγες μέρες ακόμη στο Πειραιά.

Το κομμάτι αυτό είχε ακουστεί κάποτε σε μια διαφήμιση πολύ γνωστή σοκολάτας, της Lacta τέλος πάντων. Γενικά έχω ένα θέμα με τα κομμάτια που ακούγονται στις διαφημίσεις.

0: Δεν ξέρω αν το παθαίνεις και εσύ, Μπάμπη, αυτό, αλλά όταν ακούω ένα κομμάτι σε μια διαφήμιση, για κάποιο λόγο σταματάει μετά να μου αρέσει.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα, να σου πω την αλήθεια. Ίσα είχα λατρέψει ένα, δεν θυμάμαι καν ποιο είναι αυτό το τραγούδι, αλλά ήμουνα φάση δημοτικό. Θυμάμαι όμως τι διαφήμιζε, ήταν το γιορτάκι το Total. Από αυτό το κομμάτι μου είχε μπει αυτή η διαφήμιση, γιατί είχα λατρέψει και είχα γνωρίσει ένα ροκ κομμάτι τότε.
0: Okay.

0: Τώρα βέβαια, όπως είπαμε, αυτό το κομμάτι δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη φωνή της Τζόρτζια, η οποία είναι εκπληκτική, ροκ, μοναδική, σύγχρονη, μη σύγχρονη, όπως θες πες το. Το λατρεύω, δηλαδή παρότι έπαιξε στη διαφήμιση συνεχίζει να είναι ένα κομμάτι που αγαπώ πάρα πολύ και ελπίζω να έχετε κάποιον δίπλα σας αυτή τη στιγμή να του δώσετε ένα μεγάλο κόκκινο φιλί όπου εσείς επιθυμείτε.
1: Ρουφιχτό,

0: Περνάμε σε Μαρίνα Σπανού, Λουλούδι του δρόμου, μια διασκευή από Γιώργο Ρούς. Και με τις διασκευές, Μπάμπη, εγώ έχω ένα θέμα. Θέλω να είναι πολύ καλή η διασκευή του κομματιού για να μου αρέσει. Εδώ στη Μαρίνα Σπανού μου αρέσει πάρα πολύ το Λουλούδι του δρόμου.
1: Ναι, είναι πολύ καλό. Όπως βγήκε και από το Ρούς, έκανε καλή διασκευή και η Μαρίνα, όντως, πολύ καλή.
0: Φυσικά το πρωτότυπο δεν το ξεπερνάει για μένα.
1: Εντάξει, αλλά... έχει okay. φωνή που το υποστηρίζει ναι, όμως ναι, ακόμα.
0: Βέβαια, συμφωνώ.
1: Δεν το κράτησε κάτω, δεν το υποβάθμισε. Νομίζω του έδωσε κι άλλο.
0: Είναι πολύ καλή.
1: Είναι, έχει μελωδική φωνή και ταξιδιάρα.

0: Πρόσφατα συνέβη και ένα ατυχές περιστατικό που έγινε viral με τη Μαρίνα Σπανού. Δεν ξέρω αν το είδες. Της έπεσε το αρμόνιο πιάνο που είχε live όταν έπαιζε. Έπεσε μπροστά της, από τη βάση του τέλος πάντων. Η κοπέλα το αντιμετώπισε με χιούμορ.
1: Τι το έσπασε σαν τους ροκάδες?
0: Όχι, δεν...
1: ξέρω εγώ μήπως το γύρισε σε metal.
0: Όχι, δεν το έσπασε. Εντάξει, το μάζεψε η κοπέλα τέλος πάντων. Αλλά το αντιμετώπισε με χιούμορ και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα στη ζωή, ρε παιδί μου. Τυχαίνουν και απρόπτα, δεν τυχαίνουν.
1: Ναι. Τι μετά, μήπως έκανε καμιά βουτιά στο κοινό?
0: Όχι, κοίτα, δεν έχω δει όλη τη συναυλία να έκανε βουτιά στο κοινό. Αλλά. Okay, βουτιά στο κενό μπορεί να έκανε. Βουτιά στο κοινό, δύσκολο.
1: Είσαι δυνατή με τις ρήμες.

0: Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις. Αυτό.
1: Ένας άνθρωπος ακομπλεξάριστος, ανοιχτός, καλόψυχος, με συνέστηση. Όλα τα έχει.

0: Πρόσφατα βγήκε και μίλησε και για το Μαζονάκι που έφυγε από τη ζωή, εντάξει, αυτό το ξέρουμε όλοι, Μπάμπη. Και είπε τα καλύτερα, τον αποκάλεσε Mick Jagger της Ελλάδος και είπε ότι είχε μεγάλη συστολή πριν βγει στη σκηνή και μεγάλο άγχος, αλλά μόλις έβγαινε έλαμπε, γινόταν κάτι διαφορετικό.
1: Νομίζω οι περισσότεροι καλλιτέχνες έχουν ένα άγχος πριν βγουν. Νομίζω όπως το κάναμε και εμείς σήμερα που είχαμε ένα μικρό track όταν ξεκινούσαμε. Εντάξει,
0: κοίτα,
1: μόλις
0: και
1: ανεβαίνει στη σκηνή νομίζω σου φεύγουν όλα.
0: Αυτό και όσο πιο μεγάλος καλλιτέχνης είσαι, ίσως έχεις και μεγαλύτερο άγχος.
1: Ναι,
0: είναι και το στο χαρακτήρα βέβαια, αλλά...
1: Ναι, εντάξει, έχουν περισσότερες προσδοκίες οι από κάτω που σ' ακούνε. Άρα και εσύ όταν είσαι ανεβάσει πολύ ψηλά το πήχη, εντάξει, έχεις ένα μεγαλύτερο άγχος. Όπως είναι ο πρώτος με το δεύτερο. Ο πρώτος έχει περισσότερο άγχος από το δεύτερο. Ο δεύτερος απλά κυνηγάει τον πρώτο. Δεν υπάρχει.

0: Ένας ακόμη ακομπλεξάριστος καλλιτέχνης.
1: Δεν υπάρχει λόγος για φασαρίες. Μαζευτείτε κυρίες και φτιάξτε μια νική.
0: Είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης, συμφωνείς?
2: Ναι, είναι καλή τεχνάρα.
0: Ναι, και πάντα έχει να πει, ρε παιδί μου, ένα καλό λόγο για όλους. Δεν έχει κράξει, νομίζω, σχεδόν ποτέ κανέναν. Είναι πολύ σπάνιο έτσι να είσαι μεγάλος καλλιτέχνης και να έχεις πάντα να πεις έναν καλό λόγο για όλους.
2: Και έχει γράψει για πολλούς μουσική. Έχει παίξει με τους περισσότερους κιόλας. Απίστευτο στο πιάνο. Δυνατός.

0: Και μην ξεχνάμε, ένα καφεδάκι να μας κεράσετε. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.anapnoeradio.gr να μας κεράσετε ένα καφεδάκι, γιατί είναι όλα τα έξοδα από εμάς στο σταθμό. Χορηγούς δεν έχουμε, έχουμε μόνο εσάς σαν χορηγούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τον οβολόν σας.
1: Παιδιά, είναι και αργά κιόλας. 10-11 η ώρα τώρα, δεν ξέρω. Μήπως θέλετε να μας στείλετε ποτό καλύτερα. Ποτό δεχόμαστε.
0: Έκανες φοβερή πρόταση. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ένα ποτάκι.
0: Ναι, ένα ποτάκι. Ένα τελικά ποτάκι. Θα το αλλάξουμε το εκεί στο ιστοσελίδα. Αντί για καφέ, θα λέμε μετά τις 10 ποτό.
1: Στους πρωινούς καφέ. Στους μεσημεριανούς
0: μπραντς.
1: Καφέ, μπραντς, ναι. Στους βραδινούς, παιδιά, ποτάκι και ξηροκάπιο.
0: Και δείπνο, παιδιά. Άρα το βραδινό, ξέρετε, είναι πιο ακριβό.

0: Αν ακούς Χατζηφραγκέτα, είσαι φασαίος? Ιδού το ερώτημα. Και τι σημαίνει φασαίος εδώ, αναρωτιόμαστε στο στούντιο. Πείτε μας, εσείς πώς τον έχετε το φασαίο το μυαλό σας, στο μυαλό σας μάλλον.
1: Δηλαδή μόνο αυτοί κάνουνε φάση. Οι υπόλοιποι δεν κάνουμε φάση. Οι ροκάδες δεν κάνουνε φάση. Οι χευμεταλλάδες, οι ρεϊβάδες, τα μπουζούκια, λόγο. Όλοι κάνουνε φάση.
0: Είναι φασαίοι κι αυτοί.
1: Αυτοί γιατί πήραν το τίτλο φασαίοι?
0: Φασέι σε τετράγωνο, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, εγώ το βάζω έτσι στο κοινό, στο chat, την επόμενη φορά σε 2 εβδομάδες που θα ξαναβρεθούμε, να μας έχουν απαντήσει στο τι σημαίνει φασέος, πώς το αντιλαμβάνονται τον φασέο αυτή. Και γενικώς, ας μας πούνε τη γνώμη του το κοινό και οι φίλοι μας. Γενικώς, περιμένουμε να δούμε. Ας το βάλουμε στο chat την επόμενη φορά, σε 2 εβδομάδες, παιδιά, γιατί κοντεύει και η εκπομπή να τελειώσει. Άρα, σε 2 εβδομαδούλες που θα τα πούμε, έχετε στο μυαλό σας τι είναι ο φασέος και πώς τον βλέπετε.
0: Αναλύστε το, παιδιά, μην το αφήσετε έτσι.

0: αλλάζει.
1: Λοιπόν, και εδώ ο φίλος μας μας είπε ότι παλιά το 80 τον Φασέο τον λέγανε μπαχαλάκι. Πώς?
2: Μπαχαλάκιδες.
1: Μπαχαλάκιδες. Καλό και αυτό.
3: Ακούγεσαι, Σάκη, και να είναι αυτός που δημιουργεί φάσεις και κάνει όλες τις φάσεις. Μας έδωσε μία απάντηση ολοκληρωμένη ήδη ο Σάκης.
1: Μπαχαλάκιδες. Αγαπημένος Αγγελάκας, αγαπημένο κομμάτι, κομματάρα απλά. Σαν με μια σαν να περπατάω.

Αυτό, παιδιά, είναι το τελευταίο κομμάτι για απόψε. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι ίσως τελικά η ευτυχία να μην βρίσκεται πάντα στις μεγάλες στιγμές.

0: λύσουμε το.
1: Ίσως να κρύβεται σε όλες εκείνες τις μικρές στιγμές που προσπερνάμε χωρίς να τους δίνουμε σημασία. Εδώ ο Μπαμπής παραπονιέται ότι του κλείνω το μικρόφωνο γρήγορα και έχει δίκιο. Μπαμπή, ναι, χίλια συγγνώμη.
0: Μα δεν προλαβαίνω να μιλήσω. Φήμωση.
1: Χίλια συγγνώμη, δεν είναι αυτός ο σκοπός.
0: Γυναικοκρατία.
1: Μου.

0: Κάπου εδώ λοιπόν θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες, Τετάρτη, 10 με 11. Είμαστε η εκπομπή Γλυκό Κιδόνι με τη Βάση Χαρασέλα.
1: Και το Μπάμπι Χουτζ.
0: Ευχόμαστε να σας γλυκάναμε λίγο τη νύχτα. Ευχαριστούμε όλους όσους μας ακούσατε. Και τα λέμε, εδώ είμαστε να τα λέμε.
1: Ναι, ραντεβού σε 2 εβδομάδες όπως είπαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή
1: βράδυ. Καληνύχτα.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 11.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 12.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι μία.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6... στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή. Απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

με ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

Disappear.

0: κάτσε!
1: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 2.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
4: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
4: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε.
5: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 3.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.